Λοιπόν, Μαρία Λεκανησία, Παύλο, τώρα και σε άλλο σαμό, μαϊ νιουλίν, στάσιο βι ηγορτά, το βουτούα, το άτου λε μάνα, παμπάια του άι, λε νέπο, κλάμε υπό ασολούα, τα το πιεφία, τα διέλε μάτα, ο φιέ, ο φιόν παία, ο τα το βουτούα, σούλουι, ο τα το βάι, ο λε μάμα, λάμα, ο τα το βουάλα, μόλι παμά, ο μα παπτάι, σούγα παπεγάγια, αρσάνα, φωμόν, μα κάφι, μα νέπο, κλάμε, ele pengo fie tai mia wina tua ya pa tai la pa le po ta pena sa unia al pe sunga pa pe nga nga nei por clame po so lua ba yaso tai tas matu pa malo mar pa tai sana ya nga le pe le li tu molon pa unga le lua ba la wina pa tua ya eti no fo alo le kane si e wesa po nga nuei ya mai se orta to por clame i lungo le ana le ore radio Samoa a reto le ola I poa so lua vai asta I tasi mori atu lo so I poa maria Manu le tato tunu le nā po I vai asu Spau ponga le tato por kame are to le ola Maria tene mano longa le nei po Sploro mi lute o nā tāre o le tula iwa e tari tonu O lo o manuia le manu le tato tunu o manau tāpo inga Sa uni po I mano longa le nei po Au ne ngaro suri tato taimi E anua ngai luma le asara tato taimi O nā sui e le aru ngai tua ma le ngang pa anualo Ke ua ngano Sul tanto time in the weekend. Yeah, I told John Roman Real, I'm going to see